0: Ναι, Βυθό. Ελά.
1: Αλλιώ.
0: Τραμπ τέμπορα.
1: Δεν κυβερνάει. Αγγούντου Ανδρέα συμπιτούα. Είδα από κάτω να γίνει εδώ κουα παντάγκο. Κουβατέρε. Κάτω από το τόπο να δώσει την εντάγκο κουβατέρε και έχει την αγωνία του βάτε κουβικού να χάνει. Ναι. Εγώ είναι γνώμη να δάγκε. Πάνε από το νούμερο δάγκε 081-55-81-445. Να κουκουρουκά, μας από τα μπαγκού να ντρέ, από τα μαγιού βυθό τα μπαγκού. Λίγο να είναι κουκατέρε. Και νουάνε από το νούμερο δάγκε 081-455-81. Δάγκε να.
0: Εγώ. Στουία Μωσή, κουκουέτου, ατρέντικο όνομα Αγίου Βυθό, κομμα Αγίου Βυθό. Χαλαό. Εσύ νόμαρα το φόγκονα, εδώ σώκονε κου Ρουάνθα, πιτέρε κου 0811-477-888.

0: Σήμερα του είναι κούθο, νόμα κουραντό μα ιουβιθό. Σερβέτε να ρουνε κουνα κουέντα, ρουνα κουέντα, μου κουκονα και μου κουκουγια κουνουκα νοε νάμε. Σε πίτερε κου η ουάντι, η κουόκο η κουόκο, κουόκο φούτσι η ουάντι νο η χάτσου. Μα ιουβιθό.
1: Κομα ιουβιθό. Ασί, απάντα μην δεν τα μορούντου. Όπλα, μαζί το, καμίτα και δεν αγχέρα, να ρακώ παρά μου κάτω να, όπου θα ρίκαν ομβούρα 23, το κρό 29, όπου θα καρανουάνω να δω δαλή πέμπο, και όπου θα ραραπώ όπω, μου κάτω να παγκέσει, για κονά που καρανοήνει και άκου αμακώ, εγώ καράσει κουάτω μνά, ήταν ένα μνέντι, όπου μνό να καράσει κονόμβουρα σίξη, ή κάντουσε. Αγένα καρέσει κάποια καραμιχάρο, δύο του κοκού κουάρα, αντιεκού γιουγκέρα καλύρου γιγκέρισα, ακόνα καρέσει γαχαρά βανόνα, θα είναι νου διουά ειρού γάνα, αγένα καρέκουν είχε παίωση ρογκό, διάς αίτη, κοκού πυραουίδι, κοκού πάμπι. Καπνά άρα αντού κοκού δανάουκα, λαπουρακένεγε ναουά, τα πήγαν να πάω παρά να πάω καλά το περιγκρέτσι, λέμε να πάω παρά η μαλλίου αστά τεγούρα κοσούρε, α, πάω παρά μου το κουκού για καρέρα. Ο Γουάσικη θα μου είναι και να τουμπά γουρά, κουτού μινάγε SMS, ο νάμπα ζαγγέζι, 081-318-086. Κουά κουρούν γουρά μου, ας Wapu gamadizu kuku papara mkadona kuku ya karanovano na pembo. Iru ganangano yuku ya rarapopo. Kapisi yuku meneka. Mundu guangesi ingano akarene inge ya kwa mako. Akariasi kapika karanomuna. Ndintenga sinuwa mnendi nare yogumno na akarasi mkuru na. Akaregono mbura 6 ika nduse mora mnendi kakona kumsiga. Ageno kumtu akariasi kapika kwara. Ndi asime akare meharo. Agena adiweko kuyungera kaliru vingirisa. Akare asi gahara la nona. Kadiwa ina kudana wakanoa nona. Kadiwa gahara la mtuko u Kenya. Akare kono ihe payosuro ngonji as ID. Boku pira widi. Akare no udiwi wa ye iru gana. Boku pampi. Tani wantu siliwa hepa iru gana ne kwafo. Kapina ara wantu kudana uka. Ndi wakupa para holiday job hawe, wakupa para mtugu ya rugana yoku karera popu. Ogwasi kisa mwa inikenye ina tumba gura pasu, tu minange SMS, kwa namba zangezi 081-318-086. Sene asozo namba kapiza kupita kubura ina kutuma SMS kwa namba ezi mkwa uza uvali 081-82-48-466. Namba zao wali kwa karasi 081-82-48-466. Kutuma tupu SMS, tabis no call request, ingi no miss call, nya mwange na ni mbelogo mtu. Lewa mpandu kompito?
0: Lewa. Pano amengunda poline ruhe pole yukosi kaponde na karapa mkunda wa mororo tea na kutapa mayuvito amfa damonande kapirika Anton Mashika atu shuviro mutano andishi mu 8 May 2026 mbiona kukua vakashi na mvanchi shinenepo vakashi kapusa shinenepo vashi kapusa kanguho kumororwani penu twai manene tani ngunda France pasha mangora kumwana vana vendi tani vanane mavanje pachova anoita kutaterera kuno na mkoya pashambyo twakandelele kwato owana karo kokuno apano ame ngunda poline rohepo leyukasi kaponde tansi kaponde kengendi dikengi pano na kara pa mkunda wa mororo teya na kutapo mayuvito amfa damonande kapirika Anthony Mashika atushuvira mutano ndipo simu 8 May 2026 ndona kukuwa vakashe na mvanche chinenepo vashe kapusha kanguo kanguho kumururani penu tuaii manene taningunda France pasha mangora kumwena vana vendi taniva nani mavanje pachova anuita kutatirira kuno na mkoya pashambi uto akandirire kwatu oanakaro kukuno pamukujua kuyingi kuna tumitha 081 34